Έχουν πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ.

παλιού παλτό. Το χαρίζω σε σένα να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζει σε μένα.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου.

0: ευκαιρία σας περιμένει.
1: Med1 Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. Med1 Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Med1 Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 4-2 στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: γαμπρό, σε Αμαλία μου.
1: Εγώ πάω μπρο, σε Αμαλία. Πίσω είναι λίγη.
0: Τι νομίζεις?
2: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Και δεν ξέρεις τι θα...
2: Τι σε έπιασε πρώτη?
0: Με το ζυγόνι ώρα.
2: Ποια ώρα?
0: Όχι, λέω, η ζωή μας είναι λίγη.
2: Και το λες στον εαυτό σου.
0: Γενικά ρε παιδί μου, λέγω.
2: Άστο σε μένα, μην λέει για μένα.
0: Να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρος.
2: Μπρος
0: και όσα έρθουν και όσα πάνε.
2: Α, και αυτό, καλό είναι.
0: Αλίκη στο ναυτικό, μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια. Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
2: Αβάστε τη θάλασσα. Μίλησα για, όλο για θάλασσες. Και είναι και πρωί-πρωί.
0: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
2: Ανακατεύομαι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει να τραγουδάει.
0: Αφού είμαστε στο πλοίο, λέω. Τι πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
2: Εντάξει.
0: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι. Τι δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
2: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει οι μισοί δεν θα πάνε.
0: Καλοκαιράκι.
2: Μα οι μισοί δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ο ένας στους δύο.
2: Α, δεν είναι οι μισοί?
0: Ναι.
2: Α,
0: εγώ είμαι στον έναν.
2: Εσύ κι εγώ. Δεν πειράζει, θα κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
2: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πας στο χωριό? Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο χωριό μου.
0: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
2: Ναι.
0: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
2: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαθώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, βεβαιδάκι μου.
0: Θα πάω στον Ταγίπ και
2: εγώ λέω να πας στον Τζίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπει στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
0: Μια χαρά. Μια χαρά μου ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αντώνης Μορδάκης μεγάλη στιγμή σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία, στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό μετά τον Παππού. Έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
2: Έχει, μα ήρθε.
0: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
2: μα
0: ο Θάνος το ζητάει.
2: Μα ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
0: Ήρθε και καλώς ήρθε. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα. Έχει ταράξει τα νερά.
2: Χαμός γίνεται.
0: Είδες από χθες.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όλοι, όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα,
2: ναι,
0: του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
2: Ναι.
0: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, πέτυχε τον σκοπό του.
2: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε, ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή, δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους στενούς συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την ΕΛΑΣ δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Αλλά, κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στον Πολάκη, κράτησε το ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφήμι. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς την ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλα και βλέποντα και τι δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω, οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΕΛΑΣ. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλεύση ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμένοι, αυτό που λέγαμε, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβερνώσα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ, ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κ. Δανδουλάκη στον κ. Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ. Ο κ. Κασελάκη για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
0: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου. Και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπο είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Την κυρία Άννα.
0: Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους, έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές. Και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα ξέρεις
0: για
2: κάτι,
0: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτά που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται, θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση? Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται εντονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής?
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή
2: αυτό
0: δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, γενικώς υπάρχει αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία εφόσον δεν το γνωρίζω? Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει η Δανάη.
0: Είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σούρου κλεμέ.
2: Σούρου κλεμέ.
7: Πατά, σούρου κλεμέ.
0: Ναι,
2: θα τα πούμε για τον σούρου κλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς, θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
7: Τα ακούσαμε βέβαια.
8: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
7: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτης.
8: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
7: Στάνταρ. Σίγουρα θα πάει καλά.
9: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
10: Δεν με ενδιαφέρει.
11: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
12: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
13: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
14: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
15: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
16: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
17: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο κ. Τσίπρας.
2: Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσουν σε όλους.
0: Από οποιοδήποτε
2: χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω το παρακολούθησα, τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι.
0: Τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, ντόρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που πες και εσύ. Ναι.
0: Φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θησίο εχθές. Προχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική, ξανά μπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνει κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε? Ιωσήφ, μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα. Και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλιας. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, βάζεις ό,τι έχει να κάνει διάφορο. Με πίτες, είμαι
2: ξέρεις,
0: μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας και τα λοιπά. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πήραν αντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, φέρεται να άνοιξε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρος Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω, στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ότι
0: ναι,
1: προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομε, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι λέψη λόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Κοίτα, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό, και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό? Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα
1: αυτά είναι
0: τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα. Τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν. Μου ότι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου?
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι, θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι. Και πάλι, βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένεται ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε? Σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει. Έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων, δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα, θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά οι διατροφής να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, το 5% των Ελλήνων, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξίδι τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούργια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πήρατε κάτι που είναι ιδιωτικής ετικέτας?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένες σχεδόν σε διπλή ή ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φθηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Φτάσαμε στο σημείο, διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκρομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας. Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερη ποιότητα.
0: Των άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετική ποιότητα και αυτά, γιατί φτιαχνούνται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες βιομηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και παίρνει τα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερη ποιότητα. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, η ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι τη ίδια ποιότητα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κεφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Φυσία στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα. Γιατί
1: μπράβο, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, τώρα στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1GBps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά. Το μήνα 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
0: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσον σημασία στο κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια, δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, okay, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Τυχερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί και κάθε απόγευμα?
0: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πυραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γάβρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
1: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
0: Έχω
1: πολύ.
0: Έχω πάθει ανοσία πλέον.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ομπολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Crohn και

Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά, τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου.
4: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Under the blue sky, it's just you and I.

Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε, τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στο ενώπιο σενοπείο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της.

Τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5 έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες, και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά, έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι, θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους, δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες, που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε, με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει, μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρός της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης.

Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Και σήμερα, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
8: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόουνς και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Σε αντίπεινα προχώρησε η Ταχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση και ισχυρίζονται ότι άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή». Και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικιού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Yes. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα». Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν γράφει ο ριζοσπάστης και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1 στα 5 νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η Δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή». Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού αποσμήνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική η φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ειρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Kimberly Guilfoyle, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ελεύθερη ώρα, ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά της δυσμενής γεωπολιτικής συγκυρίας. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
2: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
14: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
13: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Say something. Say something.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι. Υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζους Μπέλη, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Το ξέρετε τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει το προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πλούτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία.

0: η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου μεσημβρινού.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό στη Λιψία 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό γκολ ο Γάλλος φορ, ο Ζαν Φιλιπ Ματετά, πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωσης της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο σε συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και την West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, τα άλλα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε από την Άστον Βίλα του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη, έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool, 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Conference League, η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το μπάσκετ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλερλιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Ασλάντη.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας.
3: Και... Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου.

0: Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: 254 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις σημειώνονται ένα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδός της Εξόδους για Λαμία. Νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρούρους της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εναέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
11: την Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται, καλωσορίσατε κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό Ηρώ όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες Ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι...
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους, δεν το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Papercut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι, με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σανταφέ. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου, μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Το
1: τραγουδάς. Όχι. Μπορεί να μου φτιάχνουν όλα το κέφι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν
0: ναι.
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά...
0: πολύ εσωτερικά.
1: Πολύ. Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι, γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι. Καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα παιδιά, Ηρώδιο.
0: Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου, φαντάζομαι, θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει, νομίζω, να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης, περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επί σκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία.
1: Θα
0: τα παιδιά.
1: Είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Ακριβώς,
1: τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή. Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς.
0: Και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει.
0: Νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή, πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την ηρώο Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμη.
1: Ό,τι θες.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Τζιβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Σεύρων υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο? Όχι.
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι και εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε και στον ίδιο χώρο?
1: Γιατί δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε φτάσει.
0: Αν αυτό συμβαίνει, είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω, εννοείται, με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Η αγάπη. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω
1: δεν
0: άλλο.
1: Θα κάνουν μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να μου
0: ερώτηση.
1: Την έχεις δώσει να τη
0: μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα, αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ήρω?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος,
0: δηλαδή,
1: μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68. Έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: είχα
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: μουσικής.
0: Σε αυτή
1: την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος. Δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους νεότερους άντρες.
1: Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα Μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις. Πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια. Που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο. Και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου. Γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου. Και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν τον συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος. Και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην
1: και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα σκηνή. Του ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω, γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουνα 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουνα στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν, να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς,
1: Ιρο
0: Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Καλά.

Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενωπίων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
15: Μήπως η πισίνα

0: ξύνα από απόλαυση. Έχει γίνει βραχνάς.
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
5: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Κεφαλονιά αποχαιρετά τον τελευταίο μεγάλο ευεργέτη της το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 12 τη μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς. Ο Νίκος Βεργωτής, τελευταίος των μεγάλων ευεργετών της Κεφαλονιάς και αδελφός του αείμνης του Γεωργίου Βεργωτή, υπήρξε φορέας μιας σπάνιας παράδοσης ανιδιοτελούς προσφοράς που σημάδεψε αναξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας. Η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου, δια του Δημάρχου κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου, εκφράζει τα πλέον ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στον γιο του και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, Γεράσιμο Βεργωτή, στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιωνιονήσων με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ και την ενίσχυση της απορροφητικότητας των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων Γιάννης Τρεπεκλής τόνισε την ανάγκη επιτάχυσης των διαδικασιών και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι η απορροφητικότητα των έργων αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων. Ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε προσκλήσεις για έργα 24,6 εκατομμυρίων ευρώ για το οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά και την αντιπλημμυρική προστασία της Μεσογείης. Προβλέπονται εργασίες στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρα, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Λευκάδας, όπως αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση δικτύων, κατασκευή τυχείων αντιστήριξης, μικρά τεχνικά έργα όπου απαιτείται. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το δρόμο που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου καταγράφεται με την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο καταλήγει ότι δεν κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και της αναδόχου εταιρείας Πλατείας Ανώνυμη Εταιρεία. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνιονήσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κεφαλονίας και Ζακύνθου τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 26ης Μαΐου από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αργοστολίου δύο ημεδαπή ηλικίας 37 και 56 ετών κατηγορούμενοι για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Πάπα Ευσταθίου είχε ο Δήμαρχος Ιθάκης μαζί με το ΤΕΣΟΠ του Δήμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της Ιθάκης απέναντι σε φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες. Ο πρόεδρος του ΟΚΑΠ Κεφαλινίας, Γεώργιος Λασκαράτος, πραγματοποίησε συνάντηση με το προσωπικό των παιδικών σταθμών Αργοστολίου τη Δευτέρα 25 Μαΐου και κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα καθημερινής λειτουργίας των δομών καθώς και ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες του προσωπικού και την αναβάθμιση των υποδομών. Αυξημένα μέτρα και εντατική έλεγχη της τροχέας, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ανά των 3,5 τόνων εν ώψη του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίστηκαν τα ποσά για τις διασυνδεμένες ενισχύσεις έτους 2025.

0: take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new.
1: Μέρα μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι και Κεφαλονιά 89,2 αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. 28 έχει ο Μάιος και η εβδομάδα Πέμπτη. Πολλές και καλές, ευχόμαστε για όλους σας. Η μέρα για την υγιεινή της εμεινόριας, η σημερινή. Με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμεινόριας, 28 Μαΐου επελέγει ως ημέρα για την υγιεινή αυτή, για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμεινόρια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ημέρες ο έμεινος κύκλος. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, επίσης η σημερινή, τιμάται κάθε χρόνο 28 Μαΐου και θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή την θάνατη φόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Οι κακοήθειες οι αιματολογικές, οι καρκίνοι του αίματος δηλαδή, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από το μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους: λευχαιμία, λεμφώματα, μυέλωμα. Οι καρκίνοι του αίματος, όπως οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από το μυελό των οστών και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως, το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός δότη με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος, με κάποια επιπλέον βήματα φυσικά. Η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος θεσπίστηκε το 2014 για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, γιατί η έβρεση ενός συμβατού δότη για μεταμόσχευση αυτών των βλαστοκυττάρων είναι δύσκολη. Καθώς η επιτυχής μεταμόσχευση απαιτεί ακριβή αντιστοιχεία των ανθρωπίνων λευκοκυταρικών αντιγόνων, πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων κυττάρων και βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει ποια κύτταρα ανήκουν στο σώμα, κάτι που είναι σπάνιο. Το Γερμανικό Κέντρο Δωρεών Μυελού των Οστών, που ιδρύθηκε αρχικά στη Γερμανία από τον δισεκατομμυριούχο Πέτερ Χάρβ, η πρώτη σύζυγός του, η Μεχτίλντ, διαγνώστηκε με λευχαιμία και τελικά χρειάστηκε μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν συμβατοδότη στην οικογένεια. Και το 1991 ο Χάρφ συνεργάστηκε με τον αιματολόγο της Μεχτίλντ, την Γκέρχαρτ Ένγκερ, για να ιδρύσουν αυτό το κέντρο δωρεών μυελού των οστών και να ενθαρρύνουν τους Γερμανούς να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρό Δότη Μυελού των Οστών. Η Μιχτίλντ τελικά υπέκυψε στην ασθένεια, αλλά ο Χάρφ και η οικογένειά του συνέχισαν να χτίζουν τον οργανισμό αυτό και να βοηθούν τους ανθρώπους με καρκίνο του αίματος να βρουν συμβατούς δότες. Σήμερα είναι αυτό το κέντρο το μεγαλύτερο μητρό δότη βλαστοκυττάρων στον κόσμο, με παρακτήματα στη Χιλή, την Ινδία, την Πολωνία, την Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

28 Μαΐου και σαν σήμερα επιτέλους προσήλθαν οι Ελληνίδες στις κάλπες. Χρειάστηκαν δεκαετίες έντονων γυναικείων αγώνων για να μπορέσουν οι Ελληνίδες να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Για πρώτη φορά ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου του 1934. Βέβαια, το εκλογικό δικαίωμα δεν δόθηκε σε όλες, αλλά μόνο σε όσες είχαν κλείσει τα 30 χρόνια και διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού. Για να μπούμε στη διαδικασία όλοι μαζί, φανταστείτε ότι στους εκλογικούς καταλόγους της Αθήνας γράφτηκαν μόλις 2.655 κυρίες, από τις οποίες ψήφισαν μόνο τελικά οι 439. Χαρακτηριστική για το κλίμα της εποχής ήταν η άρνηση της ηθοποιού Μαρίκα Σκοτοπούλη να ψηφίσει, λέγοντας μάλιστα πως ψήφο θέλουν μόνο όσες είναι άσχημες και όσες αποφεύγουν να κάνουν παιδιά. Σε βουλευτικές εκλογές οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά 19 Φεβρουαρίου του 1956 και ήταν η απαρχή της εφαρμογής στην πράξη της καθολικής ψηφοφορίας που είχε κατοχυρωθεί ήδη στο Σύνταγμα του 1864 με την αναγνώριση της ιδιότητας του πολίτη στις γυναίκες. Πέρασε σχεδόν ένας αιώνας μέχρι ότου καταφέρουν οι Ελληνίδες να φτάσουν στην κάλπη έχοντας κατακτήσει πλήρως το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε στις βουλευτικές εκλογές του 1956 με τη Λίνα Τσαρδάρη της ΕΡΕ και τη Βάσο Θανασέκου της Δημοκρατικής Ένωσης να εισέρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Λίνα Τσαρδάρη έγινε και η πρώτη γυναίκα υπουργός, καθώς ανέλαβε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση Καραμανλή. Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε και η πρώτη γυναίκα δήμαρχος, η Μαρία Δεσίλα, στην Κέρκυρα. Πρωτεργάτης στον αγώνα αυτό για τη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά πράγματα της χώρας στάθηκε το φεμινιστικό κίνημα. Συγγνώμη. Η Καλλιρόη Παρέν, εκδότρια του περιοδικού Εφημερίς των Κυριών, ήταν η πιο σημαντική φωνή έκφρασης αυτών των διεκδικήσεων. Η ισότητα των δύο φύλων και η απέτηση για τη χορήγηση πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες οδήγησε στη σύσταση πολλών γυναικείων οργανώσεων με αποτέλεσμα κατόπιν πιέσεών τους να φτάσουμε στο προεδρικό διάταγμα της 5ης Φεβρουαρίου του 30 που αναγνώρισε το δικαίωμα του εκλέγει για τις Ελληνίδες αλλά μόνο για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και μόνο για τις εγγράμματες άνω των 30 ετών. Η πλήρης κατοχύρωση τελικά των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών ψηφίστηκε 28 Μαΐου του 1952, χωρίς όμως τελικά να συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Το 1953 σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη εξελέγει η πρώτη γυναίκα βουλευτής. Ήταν η Ελένη Σκούρα του Ελληνικού Συναγερμού, που μαζί με τη Βιργενία Ζάνα, κόμμα Φιλελευθέρων, υπήρξαν οι δύο πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα. Εν τέλει, το γυναικείο κίνημα πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη του όταν στο Σύνταγμα του 1975 καθιερώθηκε η αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Ο αριθμός των γυναικών βουλευτών αυξήθηκε σημαντικά με την πάροδο των χρόνων και έτσι στη Βουλή του 2004 συμμετείχαν συνολικά 40 γυναίκες. Εδώ αποτελέμε ο μεγαλύτερος αριθμός μέχρι σήμερα, αλλά αντιστοιχεί μόλις το 13%. Φανταστείτε το συνόλου των μελών της Βουλής. Τώρα στην Κύπρο, οι γυναίκες ψήφισαν από τις πρώτες εκλογές στη Μεγαλόνισο το 1960. Πρώτη βουλευτής εξελέγει η Τουρκοκύπρια Αϊλάκη Αζίμ, ενώ πρώτη Ελληνοκύπρια Ειρίνα Κατσελή, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος που εξελέγει το 81. Η κυρία Κατσελή εμφανίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής για να δώσει τον νενομισμένο όρκο με τσεμπέρι παρακαλώ και κυπριακή ετοιμασία. Πολύ καλά έκανε. Τώρα, σήμερα στη Βολή των Αντιπροσώπων υπάρχουν 8 γυναίκες σε σύνολο 56 Ελληνοκυπρίων βουλευτών, δηλαδή ένα ποσοστό 14,3%. Τρέχουμε στη συνέχεια σημαντικά γεγονότα που κουβαλάει 28 Μαρτίου διαχρονικά. 585 π.Χ. τότε μετρούσαν ανάποδα. Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. 1871 σαν σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Όπως προείπα, το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων σε Ελληνίδες. Το 1961 σαν σήμερα ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979, ιστορική χρονιά, υπογράφεται στο Περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
1997, η τρομοκρατική οργάνωση, 28 Μαΐου, η 17η Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Το 1908 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα ο Ιάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1924, το 2003, Ήλια Πριγκόζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Και επιστρέφουμε στο τώρα. Τα του καιρού λοιπόν. Με αντιθέσεις ο καιρός σήμερα. Αφού το μεσημέρι αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες στα υπηρετικά, αλλά από το απόγευμα και μετά δεν αποκλείεται να εκδολωθούν καταιγίδες, μπορεί μια άλλα και χαλαζοπτώσεις που θα συνοδεύονται από κεραυνούς. Σήμερα Πέμπτη, 28, ο υδράργυρος θα δείξει 32 με 35 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Ωστόσο, από το απόγευμα θα έχουμε μια πιο ψυχρή αέρια μάζα στα βόρειο-ανατολικά, που θα επηρεάσει τη χώρα μας. Αποτέλεσμα θα είναι δημιουργία αυτών των θερμοκρασιακών διαφορών που προανέφερα. Αναφέρομαι στα καταιγιδοφόρα νέφη. Πρώτα σε βουνά τις υπηρετικές χώρες και αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου, αλλά και στα θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Σήμερα λοιπόν η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία να φτάνουν τους 34, προς τα δυτικά εδώ υδράργυρος 32 με 33, στο νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο τους 33, και από αύριο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί από 28 στους 30 βαθμούς Κελσίου.

τώρα, Σάββατο αναμένεται να υποχωρήσει η όποια στάθη. Ακόμη πιο περιορισμένη θα είναι την Κυριακή. Όσον αφορά τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται και πάλι μια διαταραχή να προσεγγίζει τη χώρα μας από τα Βόρεια Βαλκάνια. Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση προς το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Και θα υπάρχουν και μπορεινάκια. Την Τρίτη η αστάθεια θα επεκταθεί και πιο νότια. Για όσους ετοιμάζουν να αποδράσουν μέχρι και τη Δευτέρα, ο καιρός δεν αναμένεται να προβληματίσει ιδιαίτερα. Παρά μόνο εκεί, στο κεντρικό Αιγαίο, λόγω των ενισχυμένων βορειάδων.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη στην Αθήνα, στον πατέρα του Διονύση, στο φίλο του Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξουρί στη Σιάτη Λαβά. Στη Σωτηρία από την Κονόβετρα, τον κύριο Γιώργο, τον Σπύρο τη Μαρία από το Λιξούρι. Την Άννα. Τη Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική, την Ευανθία. Την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι αλλά και από Αργοστόλιο. Διονύση τον Σταθάτο επίσης και την πριγάδα του, τον Νίκο τον Διονύση. Το γερασμό από την Κοτογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος. Το συμβεί και τη Φιλανδία από τα Δελνάτ. Την κυρία Σπασία, τον κύριο Βαγγέλη από τη Λακύθρα, την κυρία Ανά από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα. Τον κύριο Γιώργο, κύριο Γεράσιμο από τα Κουρκουμαλάτα. Την κυρία Μαργαρίτα από το Αργοστόλι. Την Αλγίνα Κρίς. Την Χριστίνα και Παναγία Χειροζωνιδάκη. Την κυρία Νιώβη, την Αρχόντισσά μας. Την κυρία Μάντο, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Μάντα Μαρία. Το Χαράλαμπο από τα Πατήσια. Το Βασίλη από τον Αγιάννη, το Ρέντ. Το Θεόδωρο, το Σολομό, Παναγία Καβαλιαρά. Να είστε όλοι μόνοι καλά.

Κεφαλονιά που χαιρετά τον τελευταίο μεγάλο ευεργέτη της το Σάββατο 30 Μαΐου 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Εισόδιον της Θεοτόκου στα Κουρκουμελάτα. Ο Νίκος Βεργωτής, τελευταίος των μεγάλων ευεργετών της Κεφαλονιάς και αδελφός του αείμνηστου Γεωργίου Βεργωτή, έφυγε από τη ζωή, υπήρξε φορέας μιας σπάνιας παράδοσης ανιδιοτελούς προσφοράς που σημάδεψε ένα ξύτιλα τη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας. Η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου δια του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου εκφράζει τα πλέον ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στο γιο του και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, Γεράσιμο Βεργωτή, στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους οικείους του.

Οι βασιλιάδες λοιπόν, η Rainbow, αλλά είναι σίγουρα αργά για πρίγκιπες. Λοιπόν, πάμε περιφέρεια. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της περιφέρειας Ιωνιονίσο με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ. Είναι γεγονός ότι η δική μας περιφέρεια ήταν από τις τελευταίες στην απορροφητικότητα. Στούδε και ότι δεν προλάβεις κανείς. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Ιωνιονίσων Γιάννης Τρεπεκλής τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης. Τρεχάτε. Να τροχιοδρομήσετε την άμαξα. Των διαδικασιών και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Επισημένοντας ότι η απορροφητικότητα των έργων αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων. Τέθηκε επιτέλους επί των τύπων ο ήλος. Θέσανε επί των τύπων των ήλων. Τώρα, συναπτά με το προηγούμενο, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε προσκλήσεις για έργα 24,6 εκατομμύρια ευρώ για οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά για αντιπλημμυρική προστασία της Μέσο Γης. Προβλέπονται εργασίες λοιπόν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που αφορούν αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση δικτύων, κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης, μικρά τεχνικά έργα που απαιτείται. Και συναπτά με τα προηγούμενα, με μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη μετά από αρκετό διάστημα, έτσι. Για το δρόμο που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου, καταγράφηκε με την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο καταλήγει ότι δεν κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και της αναδόχου εταιρείας Πλατεία Ανώνυμη Εταιρεία. Άντε με το καλό.

Λοιπόν, ναι, εννοείται ότι προχωρούμε. Αλλά όσον αφορά κάποιες διαδρομές, κάποιες κοντά αυτού. Γι' αυτό να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Κεφαλινίας και Ζακύνθου τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επιτίδιοι τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων και προσποιούμενοι τον λογιστή υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.000 και των 950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άκουσον. Άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψίαστο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενος τον γιατρό, υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε παρακαλώ σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Λοιπόν, να είσαστε καχύποπτοι ακόμη και με τις μύγες που πετάνε. Επιτρέψτε μου αυτή την απλολαϊκή έκφραση, είναι. Να είστε επιφυλακτικοί. Μη συζητάτε με οποιονδήποτε σας καλεί και ζητάει εμπέστες πληροφορίες. Μην καλείτε επί σε αριθμούς που σας χτυπάνε μία διαφορές πίσω. Και πολλά άλλα ακόμη. Εν τω μεταξύ, συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες της 26ης από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Εργοστολίου δύο ημαδαποί ηλικίας 37 και 56 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Οι δύο μεταπίοι εντοπίστηκαν να κινούνται με γιώτιχη αυτοκίνητο περιφερειακά της πόλης, του νησιού. Όταν λέτε της πόλης, ποιας πόλης? Λοιπόν, Αργοστολίου φαντάζομαι, μια και αναφέρεται το τμήμα δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Αργοστολίου. Και συνελήφθησαν καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί μεταξύ τους αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,2 γραμμάρια ηρωίνης, 0,4 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, διακινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 32 ευρώ. Α, μάλιστα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελή οδικών κεφαλινίας. Λάση και πολυοδόμηση αυτής. Το επόμενο θέμα. 15ήμερη προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για ακίνητα στην περιοχή της Λάσης Αργοστολίου ανακοινώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου στο πλαίσιο της πράξης εφαρμογής της πολυοδομικής μελέτης. Οι δηλώσεις κατατίθενται στη γραμματεία της υπηρεσίας, στη λεωφόρο Βεργωτή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στο λιμάνι του Αργοστολίου ελιμενίστηκε τις τελευταίες ημέρες το ιταλικό πολεμικό πλοίο Φρανσέσκο Μοροζίνι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης UNAV for Mentirini. Τον κυβερνήτη Φρανσέσκο Μπρέγκολα και τους αξιωματικούς υποδεχθήκε στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλινίας ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κουρίς, παρουσία των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπροσώπων της Ιταλίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης η πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοϊταλικής Φιλίας Πέρωτα Κλότιλδη και η πρόξενος της Ιταλίας στην Κεφαλονιά Μικελέτη Γκρατσιέλα. Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκαν οι διαχρονικοί ιστορικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοί δεσμοί που ενώνουν τα Ιόνια νησιά με την Ιταλία. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Φρανσέσκο Μπρέγκολα ευχαρίστησε θερμά για τη φιλοξενία που του επιφυλάχθηκε στην Κεφαλονιά. Αναφέρθηκαν στο έργο και την αποστολή αυτής της ευρωπαϊκής επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν. Συμμετέχουν μάλιστα τρεις ναυτικές μονάδες της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ρουμανίας. Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε το 2020 στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως βασική αποστολή την εφαρμογή του εμπάργου όπλων του ΟΗΕ προς τη Λιβύη μέσω θαλάσσιων, εναέριων και δορυφορικών μέσων, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων, του λαθρεμπορίου πετρελαίου και των δικτύων διακίνησης ανθρώπων στη Μεσόγειο. Έμφαση δόθηκε στον κρίσιμο ρόλο της επιχείρησης Ειρήνη για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και διεθνών εντάσεων. Υπογραμμίστηκε η εξαιρετική συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας στο πλαίσιο της επιχείρησης και την επόμενη μέρα έγινε επίσκεψη στο ελιμενισμένο πλοίο, όπου τους υποδέχθηκε ο διοικητής του πλοίου, ναύαρχος Αντρέα Μπιέλη και ο αντιπλοίαρχος Νικόλαος Γαλούζης, όπου σε ένα ιδιαίτερο θερμό και γκάρδιο κλίμα τους ξενάγησαν στο πλοίο. Στην επίσκεψη στο πλοίο συμμετείχε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλονίας κ. Δημήτριος.

0: Εδώ λοιπόν, καλή μου συνοδοιπόρη, να υπενθυμίσω, εγκεφαλονιά 89,2 είναι στους δέκτες σας και έχουμε 28 Μαΐου, ναι, αύριο ξεκινούν. Έχουμε πρεμιέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουμε τον κύριο Μελισσά, ο οποίος είναι ο πλέον υπεύθυνος ως εποπτεύων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, για να μας μεταφέρει το κλίμα της προηγούμενης ημέρας, της σημερινής, και πώς πάμε για την αυριανή ημέρα. Σε ποια διαδικασία γενικώς έχει μπει ήδη? Βέβαια, έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη. Είχαμε την ενημέρωση στις προηγούμενες ημέρες. Όλα αυτά όμως θα τα επαναλάβουμε για χρήση δική σας και των παιδιών σας, όλων μας εν γέννη, με τον κύριο Μελισσά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μελισσά, για τον χρόνο που θα μας διαθέσετε.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εσάς προσωπικά, το σταθμό σας, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία για την είσοδο των παιδιών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ξεκινούν αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
1: Και λογοτεχνίας, πολύ σωστά. Τριώρο μάθημα.
0: Τριώρο.
1: Τριώρη εξέταση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 11.30.
0: Mm-hmm.
1: Θέλετε να προχωρήσω σε κάποια στατιστικά στοιχεία, ρωτήστε με ό,τι νομίζετε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αν ολοκληρώσατε, έχουν αυτό το χρόνο λοιπόν για τη δική τους διευκόλυνση ή υπό το βάρος των θεμάτων είναι ο χρόνος εφαρμόσεις?
1: Είναι προκαθορισμένος ο χρόνος για κάθε μάθημα.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε φορά αυτό συμβαίνει, δεν ευνηδιάζονται οι μαθητές.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο βγαίνει εγκαίρως.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Μελισσά, έχουμε αυτή τη στιγμή ότι 68.788 είναι οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος το οποίο έρχεται. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν νομίζω να έχει σχέση, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ο συνολικός αριθμός που θα δώσουν ενδεχομένως με την πλήρωση των θέσεων που προείπα. Σωστά?
1: Ναι. Και ναι και όχι. Εξαρτάται πώς σταθμίζει κανείς αυτή την πληροφορία.
0: Mm-hmm.
1: Τι εννοείται, ότι δεν θα καλυφθούν οι θέσεις?
0: Όχι, όχι. Ότι περισσότερα παιδιά από τις 68.788 θέσεις θα είναι αυτά τα οποία θα μπουν στη δοκιμασία. Σωστά? Πανελλαδικά μιλάμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Δηλαδή δεν θα δώσουν 68.000. Εκ των πραγμάτων, θα δώσουν πολλά περισσότερα στο σύνολό τους, αλλά αυτές είναι οι θέσεις οι οποίες θα είναι στη δική τους ευχέρεια.
1: Δεν τα έχω. Για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό το επίπεδο δεν έχω αυτά τα στατιστικά στοιχεία.
0: Να μείνουμε στα δικά μας στατιστικά στοιχεία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Mm-hmm. Πόσοι είναι οι μαθητές οι οποίοι θα δοκιμαστούν?
1: Λοιπόν, για την Κεφαλονιά λοιπόν και την Ιθάκη, έχουμε και την Ιθάκη, έχουμε 302 μαθητές.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι θα εξεταστούν είναι μαθητές των Γενικών Λυκείων και 46 μαθητές των ΕΠΑΛ.
0: Οπότε στο σύνολο έχουμε γύρω στις
1: 348 μαθητές. Εντάξει.
0: Εάν κάναμε ένα συσχετισμό. Αν κάναμε ένα συσχετισμό με την προηγούμενη χρονιά, έχουμε λιγότερα παιδιά ή περίπου στο ίδιο?
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός το μαθητικό δυναμικό της χώρας φθήνει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το οποίο έχει να κάνει με το δημογραφικό που έχει
0: Σωστά.
1: η χώρα.
0: Ήδη χθες το πιάσαμε και εμείς αυτό το θέμα με την έννοια πια. Απλά μεταφέροντας την είδηση. Μέσα σε 10 χρόνια έχει μειωθεί κατά 30% ο μαθητικός πληθυσμός των δημοτικών σχολείων.
1: Πόσο?
0: Κατά 30%, δηλαδή από 100.000 παιδιά φτάσαμε στα 70.
1: Μάλιστα.
0: Στην απαρχή της εκπαίδευσης. Οπότε αυτό πηγαίνει στη συνέχεια ανάλογα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Καταγράφεται. Τώρα με τα νούμερα, τα στατιστικά, εγώ είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός.
0: Σεβαστό.
1: Μπορώ να σας δώσω μόνο τα δικά μου στοιχεία και αυτά που έχω επεξεργαστεί εγώ σε διεύθυνση δευτεροβάθμια.
0: Λογικό και σεβαστό.
1: Ωστόσο η ουσία δεν αλλάζει.
0: Είναι
1: αυτό που λέτε. Έχουμε μείωση του μαθητικού δυναμικού. Ναι.
0: Μάλιστα. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε λίγα χρόνια.
1: Και έναν πληθυσμό που γυράσκει.
0: Που γυράσκει. Κύριε Μελισσά, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο φυσικά και το βλέπετε και εσείς, γιατί αφορά και την εκπαιδευτική κοινότητα και το μέλλον των Ελλήνων. Το θέμα είναι επίσης ότι έχουμε μπει και σε άλλες διαδικασίες πλέον όσον αφορά αυτή την περίοδο, η οποία αγγίζει τον ψυχισμό των παιδιών, και γι' αυτό είχαμε και την ενημέρωση ότι υπάρχουν και τηλεφωνικές γραμμές αλλά και ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και τοπικά. Πείτε μας γι' αυτά, γι' αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τετραψήφιο νούμερο, το οποίο έχει ανακοινωθεί και στο οποίο να καλούν είτε οι ίδιοι οι υποψήφοι είτε οι γονείς τους και να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους, αλλά και από τους ίδιους τους προϊσταμένους των ΓΕΔΑΣΥ.
0: Αχα, και από τους ίδιους προϊσταμένους. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Όπου δεν υπάρχει προϊστάμενος, υπάρχει ψυχολόγος που έχει οριστεί από το Υπουργείο. Ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη της ψυχολογικής υποστήριξης. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια δύσκολη περίοδο για τα παιδιά. Όλα τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ψυχραιμία τις εξετάσεις, μια δοκιμασία η οποία είναι σημαντική, αλλά όλοι γνωρίζουμε δεν είναι και η μοναδική, έτσι.
0: Σωστά.
1: Η μοναδική στη ζωή των παιδιών. Σε μηνύματα που βλέπετε, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το ίδιο το Υπουργείο, της Υπουργού, από την Υπουργό μας, από τους περιφερειακούς διευθυντές, αλλά και από μας, διευθυντές δευτεροβάθμιας, το τονίζουμε αυτό. Άλλωστε, η αξιολόγηση είναι πλέον μέσα στη ζωή μας και μας ακολουθεί σε κάθε μας στάδιο, σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος 60 χρονών και αξιολογήθηκα και συνεχίζω να αξιολογούμε κάθε ημέρα.
0: Στην ουσία και στην πραγματικότητα αξιολογούμεθα σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ακόμη και στον προσωπικό μας τομέα. Το θέμα είναι το εξής όμως. Έχετε υποδόρια και όχι επιδερμικά ζήσει την εκπαιδευτική κοινότητα αρκετά χρόνια, έτσι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή η ευαισθητοποίηση, αυτό το ευάλωτο της ψυχολογίας των παιδιών των τελευταίων χρόνων, έχει κάποιες αιτίες? Γιατί περάσαμε όλοι από αυτή τη διαδικασία, είχαμε το άγχος μας, αλλά δεν φτάναμε στα άκρα.
1: Κοιτάξτε, θα επικαλεστώ αυτό που επικαλεστήκατε κι εσείς από την εμπειρία μου. Εγώ θυμάμαι εποχές όπου την περίοδο, τις ημέρες ειδικότερα των πανελλαδικών εξετάσεων, είχαμε γονείς έξω και κηδεμόνες από τα εξεταστικά κέντρα που παρέμεναν καθόλου τη διάρκεια μέσα στο άγχος και στην αγωνία οι γονείς, εικόνες οι οποίες πάνω από 10-15 χρόνια δεν βλέπω να επαναλαμβάνονται. Αυτό σημαίνει ότι και η ίδια η κοινωνία έχει πάρει ένα μήνυμα ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δίνουν μία πρόσβαση βεβαίως στα εκπαιδευτικά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά να το πω λαϊκά και όπως μου βγαίνει αυτή τη στιγμή, βρε αδερφέ, δεν είναι και το τέλος του κόσμου.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται και οι σπουδές είναι μια αυταξία, μια επένδυση που κάνει ο καθένας πρώτιστα για τον εαυτό του και μετά έρχεται το βιοποριστικό, το οποίο δεν το εξασφαλίζουν μόνο οι ανώτατες σπουδές.
0: Φυσικά, όπως δεν φτάνουμε όλοι μέχρι το 10.
1: Ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, είναι ένας μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Απαραίτητος όντας, μπορεί να...
1: Ναι, και βιοπορίζεται ενδεχομένως...
0: Καλύτερα και από άλλους.
1: Καλύτερα και από άλλους, ακριβώς.
0: Κύριε Μελισσά, δηλαδή με λίγα λόγια, μας μεταφέρετε τώρα ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να το εξετάσουν οι κοινωνιολόγοι, ότι Στο παρελθόν οι γονείς ήταν περισσότερο αγχωμένοι ενδεχομένως για το ότι έπρεπε το παιδί να ξεφύγει από κάποιες καταστάσεις στη ζωή του, να ανέβει σκαλοπάτι. Τώρα οι γονείς βρίσκονται σε ένα άλλο επίπεδο, δεν ξέρω βέβαια με στα σπίτια τι γίνεται, και έχει περάσει στα παιδιά αυτή η ψυχοτρόπα, επιτρέψτε μου, ουσία της αποτυχίας. Σε κάποια παιδιά, έτσι, γιατί δεν το συναντούμε σε όλα, λίμωνο. Τι φαινόμενα είναι αυτά της εποχής μας, θα μου πείτε. Μάλιστα.
1: Ναι, σημεία των καιρών θα λέγα εγώ.
0: Σημεία των καιρών.
1: Σημεία των καιρών. Δεν μπορούμε να έχουμε ισορροπημένα παιδιά, δεν έχουμε πριν ισορροπημένους γονείς και οικογένειες.
0: Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
0: Πολύ καλά.
1: Με πολύ σεβασμό διατυπώνω αυτή την πρόταση απέναντι στους γονείς και στους σχεδεμόμενους των παιδιών, αλλά το θέμα της διαχείρισης και στην περίπτωση αυτή και σε πολλά άλλα θέματα των εφήβων μας, μεγάλο ρόλο, θα έλεγα σημαντικό και ενδεχομένως και κυρίαρχο, παίζει η οικογένεια. Παίζει η οικογένεια. Βεβαίως είμαστε και εμείς στο σχολείο.
0: Το πρώτο σχολείο όμως είναι η οικογένεια. Ναι.
1: Βεβαίως είναι και το σχολείο. Αλλά είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, τα προβλήματα της κοινωνίας μπαίνουν μέσα στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί μας κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να διαχειριστούν τα προβλήματα αυτά, και βεβαίως προβλήματα που κάποια στιγμή μπορεί να ανακύψουν μέσα στο σχολείο, επιστρέφουν στην κοινωνία η οποία ζητά τη λύση τους.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι εδώ η εκπαιδευτική κοινότητα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές, και αυτό είναι ενθαρρυντικό.
1: Σε μεγαλύτερες περιοχές συμβαίνει, είναι και με πολύ πιο έντονα και πολύ πιο σημαντικά τα θέματα που ανακύπτουν. Εδώ, όπως το λέτε, στην μικρή Κεφαλονιά, στο μικρό νησί μας και στην πολύ μικρότερη Ιθάκη, τα προβλήματα δεν έρχονται με αυτή την ένταση και τη συχνότητα.
0: Όχι ότι δεν υπάρχουν ενδεχομένως, αλλά μπορείτε να τα ελέγξετε.
1: Πάντα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα υπάρχουν προβλήματα και πάντα υπάρχουν οι προκλήσεις που κάθε περιβάλλον εργασιακό, οικογενειακό, κοινωνικό φέρνει μπροστά μας.
0: Κύριε Μελισσά, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας αυτή τη στιγμή προς υποψήφιους? Με λίγα λόγια, να συγκεντρωθούν μόνο στο επόμενο βήμα και όχι σε όλη τη διαδρομή. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας?
1: Ναι.
0: Μια μέρα πριν μπουν στην διαδικασία, ναι.
1: Μια μέρα πριν μπουν στη διαδικασία των εξετάσεων, η συμβουλή μου είναι με όση ψυχραιμία διαθέτουν, με νυφαλιότητα, να προσέλθουν τα εξεταστικά μας κέντρα. Όλα έχουν προβλεφθεί, όλα είναι οργανωμένα, ούτως ώστε να κυλήσουν απρόσκοπτα οι εξετάσεις τους, να δώσουν το καλύτερο και να αποτυπώσουν το καλύτερο που μπορούν στην κόλλα τους, και από εκεί και πέρα να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι η επόμενη μέρα δεν τους αφήνει ξεκρέμαστος. Υπάρχει η δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσουν ή και να κοιτάξουν με κάποιον άλλον τρόπο να προχωρήσουν στη ζωή τους. Τα είπαμε και στην αρχή.
0: Ήτι. Καμία εξέταση.
1: Άλλωστε κάποια επαγγέλματα είναι κορεσμένα ήδη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Το όνειρο αυτό της μεταπολεμικής μας κοινωνίας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Το παιδί να γίνει γιατρός και δικηγόρος και καταλαβαίνετε ότι οι θέσεις αυτές έχουν κορεθεί και δεν εξασφαλίζει αυτό που εξασφάλιζε στην μεταπολεμική Ελλάδα, κύρος βιοπορισμό.
0: Κύριε Μελισσά, είναι
1: και άλλα επαγγελματά.
0: Ναι, έχουμε κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Έχουμε και πολύ καλό σέπεδο.
0: Πολύ ωραία. Επομένως,
1: σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα παιδιά έχουν δουλευτεί.
0: Έχουν δουλευτεί.
1: Και ιδιαίτερα τα παιδιά του Λυκείου.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα που το ακούω αυτό. Είναι...
1: Ξεκινάει από το γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βάζει σε κάποιες ράγες τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Επομένως, ολοκληρώνοντας αυτό το θέμα, με την ευχή να πάνε όλα καλά και την προτροπή...
1: Από καρδιάς που εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους.
0: Ναι, και με την προτροπή ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρα του κάθε παιδιού. Λοιπόν...
1: Είπατε μια λέξη, θέλετε να σταθώ, τη λέξη ταλέντο. Ξέρετε παιδιά τα οποία για τον α ή β λόγο επιλέγουν ένα επιστημονικό αντικείμενο, ενδεχομένως να μην έχουν το ταλέντο για αυτό. Και το ανακαλύπτουν αργότερα. Και τι να πούμε τώρα για τα παιδιά τα οποία έχουν μια κλίση στα καλλιτεχνικά,
0: ναι.
1: Μια κλίση στη μουσική. Να μιλήσουμε αν θέλετε και για το μουσικό γυμνάσιο.
0: Ναι, ήδη θα το πάμε σαν καρκινική γραφή.
1: Ήθελα το θέμα. Και να κάνω και την απαραίτητη προβολή του σχολείου.
0: Σωστά.
1: Δημιουργήθηκε το μουσικό γυμνασίο στο Λιτσούρι, μέδρα του Λιτσούρι.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα, είσαστε πανέτοιμοι για να μπείτε σε διαδικασία αύριο, έτσι. Καλά οργανωμένοι, σωστά.
1: Πολύ είπαμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Είπαμε, ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο μουσικό σχολείο, το πολύ συζητημένο. Κάποια στιγμή στο παρελθόν είχατε αναφερθεί σε αυτό ότι μοχθούσατε κοινώς για να μπει τέλος πάντων στο τραπέζι, βεβαίως. Επίκειτο τότε, μιλάμε, πάμε στα 2 χρόνια, δεν τα κλείσαμε, και συνάντηση. Λοιπόν, και ερχόμαστε σήμερα πλέον να το συζητάμε. Όντως το συζητάμε, γιατί στην Παλική έχει ξεσηκωθεί και πάλι μια σχετική θύελα.
1: Όχι. Δεν ξέρω τι έχει σηκωθεί.
0: Να σας πω από την πλευρά του, η ΣΥΔΙΣΗ ΠΑ είναι δημοτική παράταξη. Αναφέρθηκε σε αργοπορίες και τα λοιπά. Και σε πρώτες ελπίδες. Ναι.
1: Όχι.
0: Πείτε μας.
1: Το Σεπτέμβριο το σχολείο θα βρίσκεται σε λειτουργία. Δηλαδή έχουμε, πραγματοποιούνται ήδη εγγραφές. Έχουμε,
0: πραγματοποιούνται ήδη εγγραφές.
1: Βέβαια,
0: πολύ αυτή τη στιγμή
1: που σας λέω, και θα ακολουθήσουν όπως προβλέπετε εξετάσεις το μουσικό, μην νομίζετε
0: εισαγωγικές,
1: ότι
0: εννοείται,
1: μην νομίζετε ότι παίρνουμε παιδιά τα οποία γνωρίζουν ένα μουσικό όργανο, μπορεί και να γνωρίζουν βέβαια. Εκείνο το, στο οποίο εξετάζονται τα παιδιά,
0: ναι.
1: Είναι η μουσικότητα.
0: Ποια?
1: Σχετική μουσικότητα.
0: Α, μάλιστα.
1: Υπάρχει το μουσικό αυτή.
0: Αχα.
1: Και βάζει η Επιτροπή στα παιδιά να τραγουδήσουν ένα τραγούδι ακαπέλα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι
0: δύσκολη
1: λίγο πολύ όλα τα παιδιά,
0: ναι.
1: Έχουν...
0: Θα φανούν τα τάλαντα. Ναι.
1: Θα
0: τα ταλέντα, συγγνώμη, το τάλαντο είναι άλλο. Ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Θα περάσουν, συγγνώμη λίγο, θα περάσουν τα παιδιά στο μουσικό και θα ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Δηλαδή, μαζί με όλα τα άλλα τα μαθήματα, γιατί το μουσικό γυμνάσιο δίνει ένα τίτλο με εφάμιλο με τα υπόλοιπα γυμνάσια, διδάσκονται δηλαδή όλα τα αντικείμενα που διδάσκονται στα ημερήσια και εσπερινά.
0: Μπράβο,
1: γυμνάσια.
0: Πολύ ωραία που το αναφέρατε.
1: Συν τα μουσικά μαθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι ως όργανο αναφοράς στην Κεφαλονιά έχω ορίσει το μαντολίνο. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να οριστεί κάποιο συγκεκριμένο μουσικό όργανο για να έχει...
1: Προσέξτε, ορίζεται σε κάθε μουσικό σχολείο όργανο αναφοράς.
0: Όργανο αναφοράς.
1: Βασικά όργανα είναι, αφού ορίσαμε το μαντολίνο και το πιάνο, ένα όργανο της επιλογής του μαθητή.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Δεν περιορίζουμε δηλαδή τους μαθητές.
0: Αυτά
1: διότι ένας μαθητής μπορεί να προέρχεται από μία μπάντα του νησιού.
0: Ναι, ναι, και
1: να ξέρει ήδη κλαρινέτο. Δεν θα του το απαγορεύσουμε, το προσφέρουμε και το δίνουμε μέσα στο μουσικό σχολείο. Κοιτάξτε, το μουσικό σχολείο είναι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο.
0: Προνομιούχο
1: δηλαδή,
0: θα έλεγα.
1: Για τη χρήση του.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα σχολείο το οποίο στοιχίζει πολλά, αλλά πρέπει να στοιχίζει πολλά, ενώ οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Η συντήρηση και η εξέλιξή του, διότι είναι από τη φύση του ένα ιδιαίτερο σχολείο. Επίσης θέλω να σας πω ότι λόγω και του διευρυμένου ωραρίου του, μέσα στο ωράριο, το σχολικό ωράριο, προσφέρονται και γεύματα στα παιδιά.
0: Διευρυμένο ωράριο ή τι?
1: Επειδή κάνουν περισσότερες ώρες κατά τη λόγω των μουσικών οργάνων που διδάσκονται τα παιδιά, παραμένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τα παιδιά, στα παιδιά προσφέρονται και γεύματα. Σχολικά γεύματα.
0: Κύριε Μελισσά, όσον αφορά το προσωπικό πέραν των γενικών γνώσεων και μαθημάτων, αυτό καθ' αυτό το προσωπικό το οποίο θα διδάσκει μουσική, έτσι?
1: Ναι.
0: Έχουμε την πληρότητα, έχουμε τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, να πούμε ότι είμαστε επαρκείς αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ σωστά. Αυτό θα είμαι σε θέση να σας το απαντήσω το επόμενο διάστημα, διότι βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση, όχι μόνο για το μουσικό γυμνάσιο, αλλά και για τα υπόλοιπα σχολεία, όπου δίνουμε κενά και πλεονάσματα, αν και έρχονται καταστάσεις Excel στο Υπουργείο, προκειμένου να ενημερωθεί η κεντρική υπηρεσία για το τι ακριβώς χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα, και να γίνουν οι ανάγκες προκειμένου.
1: Εμείς από την μεριά μας έχουμε όλη την τεχνογνωσία, να το ξέρετε αυτό, προκειμένου να στελεχώσουμε

0: οτιδήποτε άλλο χρειαστεί αυτό το σχολείο. Επίσης, εάν η βιωσιμότητά του κρυθεί το επόμενο διάστημα, και εγώ πιστεύω ότι θα κρυθεί θετικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί και λύκειο. Ούτως ώστε,
1: μουσικό λύκειο,
0: ούτως ώστε να αποκτήσει το χαρακτήρα, το γενικότερο χαρακτήρα που έχουν αυτά τα σχολεία, το χαρακτήρα δηλαδή του μουσικού σχολείου και όχι μόνο του μουσικού γυμνασίου.
1: Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είναι κάτι το οποίο το περίμενε.
0: Εγώ τα εύχομαι. Έχω
1: μουχθήσει
0: πάρα πολύ για αυτό το θέμα.
1: Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
0: Παρέλαβα ένα ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου το 19.
1: Το 19. Πολύ καλά.
0: Τότε
1: αποφασίστηκε και η Κεφαλονιά είχε μείνει απ' έξω, γιατί απλά δεν έκανε τίποτα για να μπει μέσα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τι άλλο να πω κι εγώ.
1: Χαίρομαι γι' αυτό. Και ευχόμαστε να έχει μια καλή πορεία και εξέλιξη, όπως είπατε, κάτι το οποίο το έχετε ως στοχοθεσία δική σας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή αρχή αύριο.
0: Έχουμε και άλλα σχέδια ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Θα με πάρετε όμως άλλη στιγμή για να τα πούμε.
1: Τι εννοείτε?
0: Να δημιουργήσουμε και άλλους τύπους σχολείων στην Κεφαλονιά. Και άλλους τύπους σχολείων.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, μας αφήνει με την προγευσή ο κύριος Μελιζάς. Πότε μπορούμε να έχουμε τα παραπάνω, κύριε Μελιζά?
0: Προτιμώ από τον Οκτώβριο και μετά.
1: Πολύ
0: ωραία. Προτιμώ πρώτα να κάνω κάτι και μετά να το προβάλλω.
1: Πολύ ωραία. Εγώ έχω κλείσει νοερά ραντεβού μαζί σας, λοιπόν,
0: για
1: το
0: καλά.
1: Επόμενο φθινόπωρο. Να είστε
0: με
1: καλά.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Να είστε καλά. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία και πάλι στους μαθητές μας.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μελισσά. Καλή δύναμη και
0: εγώ,
1: σε εσάς
0: και
1: τους συνεργάτες σας.
0: Γεια
1: χαρά. Έχουμε υπόψη μας να δημιουργήσουμε και άλλους τύπους σχολείων. Το κρατάμε αυτό. Όπου ανοίγουν σχολεία ή αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους ή εμπλουτίζονται, κλείνουν κάποια άλλα. Δανεικά είναι τα λόγια μας. Και τα αφομοιώνουμε όπου πιστεύουμε ότι μας εφαρμόζουν, αλλά και όχι μόνο ατομικά και προσωπικά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου συνοδοιπόροι.

Και θα πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία εκπομπή συνομιλία-συνομιλία. Με την επιθυμία της Ολγίνας Κρίς, τα μαγικά φτερά λοιπόν, και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Αύριο και πάλι εδώ και γύρω στις 12 για χαρά.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Κεφαλνιά αποχαιρετά τον τελευταίο μεγάλο ευεργέτη της το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 12 τη μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου στα Κουρκουμελάτα Κεφαλνιάς. Ο Νίκος Βεργωτής, τελευταίος των μεγάλων ευεργετών της Κεφαλνιάς και αδελφός του αείμνης του Γεωργίου Βεργωτή, υπήρξε φορέας μια σπάνιας παράδοσης ανιδιοτελούς προσφοράς που σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας. Η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου, δια του Δημάρχου κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου, εκφράζει τα πλέον ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στον γιο του και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, Γεράσιμο Βεργωτή, στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιωνιονήσων με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ και την ενίσχυση της απορροφητικότητας των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων Γιάννης Τρεπεκλής τόνισε την ανάγκη επιτάχυσης των διαδικασιών και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι η απορροφητικότητα των έργων αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων. Ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε προσκλήσεις για έργα 24,6 εκατομμυρίων ευρώ για το οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά και την αντιπλημμυρική προστασία της Μεσογείης. Προβλέπονται εργασίες στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρα, Ζακύνθου και Φαρνιάς, Ιθάκης και Λευκάδας, όπως αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση δικτύων, κατασκευή τυχείων αντιστήριξης, μικρά τεχνικά έργα όπου απαιτείται. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το δρόμο που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου καταγράφεται με την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο καταλήγει ότι δεν κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και της αναδόχου εταιρείας Πλατείας Ανώνυμη Εταιρεία. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνιονήσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κεφαλνίας και Ζακύνθου τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 26ης Μαΐου από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αργοστολίου, δύο ημεδαπή ηλικίες 37 και 56 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Πάπα Ευσταθίου είχε ο Δήμαρχος Ιθάκης μαζί με το ΤΕΣΟΠ του Δήμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της Ιθάκης απέναντι σε φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες. Ο πρόεδρος του ΟΚΑΠ Κεφαλνίας Γεώργιος Λασκαράτος πραγματοποίησε συνάντηση με το προσωπικό των παιδικών σταθμών Αργοστολίου τη Δευτέρα 25 Μαΐου και κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα καθημερινής λειτουργίας των δομών καθώς και ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες του προσωπικού και την αναβάθμιση των υποδομών. Αυξημένα μέτρα και εντατική έλεγχη της τροχέας, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ανά των 3,5 τόνων εν ώψη του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίστηκαν τα ποσά για τις διασυνδεμένες ενισχύσεις έτους 2025.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να

0: μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Κεφαλονιά αποχαιρετά τον τελευταίο μεγάλο ευεργέτη της το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 12 τη μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς. Ο Νίκος Βεργωτής, τελευταίος των μεγάλων ευεργετών της Κεφαλονιάς και αδελφός του αείμνηστου Γεωργίου Βεργωτή, υπήρξε φορέας μιας σπάνιας παράδοσης ανιδιοτελούς προσφοράς που σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας. Η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου, δια του Δημάρχου κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου, εκφράζει τα πλέον ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στον γιο του και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, Γεράσιμο Βεργωτή, στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιών Ιωνίσων με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ και την ενίσχυση της απορροφητικότητας των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Ιών Ιωνίσων Γιάννης Τρεπεκλής τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι η απορροφητικότητα των έργων αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων. Ο Περιφερειάρχης Ιών Ιωνίσων Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε προσκλήσεις για έργα 24,6 εκατομμυρίων ευρώ για το οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά και την αντιπλημμυρική προστασία της Μεσογείης. Προβλέπονται εργασίες στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Λευκάδας, όπως αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση δικτύων, κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης, μικρά τεχνικά έργα όπου απαιτείται. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το δρόμο που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου καταγράφεται με την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο καταλήγει ότι δεν κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και της αναδόχου εταιρείας Πλατείας Ανώνυμη Εταιρεία. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιών Ιωνίσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κεφαλονιάς και Ζακύνθου τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 26ης Μαΐου από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αργοστολίου δύο ημεδαπή ηλικίας 37 και 56 ετών κατηγορούμενοι για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Πάπα Ευσταθίου είχε ο Δήμαρχος Ιθάκης μαζί με το ΤΕΣΟΠ του Δήμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της Ιθάκης απέναντι σε φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες. Ο πρόεδρος του ΟΚΑΠ Κεφαλονίας Γεώργιος Λασκαράτος πραγματοποίησε συνάντηση με το προσωπικό των παιδικών σταθμών Αργοστολίου τη Δευτέρα 25 Μαΐου και κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα καθημερινής λειτουργίας των δομών καθώς και ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες του προσωπικού και την αναβάθμιση των υποδομών. Αυξημένα μέτρα και εντατική έλεγχη της τροχέας, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ανά των 3,5 τόνων εν ώψη του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλονίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίστηκαν τα ποσά για τις διασυνδεμένες ενισχύσεις έτους 2025.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

λες, δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο, τον ελέγαμε, η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
1: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
1: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
1: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον In Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Κεφαλονιά αποχαιρετά τον τελευταίο μεγάλο ευεργέτη της το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 12 τη μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς. Ο Νίκος Βεργωτής, τελευταίος των μεγάλων ευεργετών της Κεφαλονιάς και αδελφός του αείμνης του Γεωργίου Βεργωτή, υπήρξε φορέας μιας σπάνιας παράδοσης ανιδιοτελούς προσφοράς που σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας. Η Δημοτική Αρχιέργος του Λιού, δια του Δημάρχου κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου, εκφράζει τα πλέον ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στον γιο του και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, Γεράσιμο Βεργωτή, στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ και την ενίσχυση της απορροφητικότητας των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής τόνισε την ανάγκη επιτάχυσης των διαδικασιών και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι η απορροφητικότητα των έργων αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε προσκλήσεις για έργα 24,6 εκατομμυρίων ευρώ για το οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά και την αντιπλημμυρική προστασία της Μεσογείης. Προβλέπονται εργασίες στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Λευκάδας, όπως αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση δικτύων, κατασκευή τυχείων αντιστήριξης, μικρά τεχνικά έργα όπου απαιτείται. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το δρόμο που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου καταγράφεται με την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο καταλήγει ότι δεν κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και της αναδόχου εταιρείας Πλατείας Ανώνυμη Εταιρεία. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων ανακοινώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κεφαλονιάς και Ζακύνθου τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 26ης Μαΐου από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αργοστολίου δύο ημεδαπή.

ηλικίας 37 και 56 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Πάπα Ευσταθίου είχε ο Δήμαρχος Ιθάκης μαζί με το ΤΕΣΟΠ του Δήμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της Ιθάκης απέναντι σε φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες. Ο πρόεδρος του ΟΚΑΠ Κεφαλινίας Γεώργιος Λασκαράτος πραγματοποίησε συνάντηση με το προσωπικό των παιδικών σταθμών Αργοστολίου τη Δευτέρα 25 Μαΐου και κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα καθημερινής λειτουργίας των δομών καθώς και ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες του προσωπικού και την αναβάθμιση των υποδομών. Αυξημένα μέτρα και εντατική έλεγχη της τροχέας, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ανά των 3,5 τόνων εν ώψη του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίστηκαν τα ποσά για τις διασυνδεμένες ενισχύσεις έτους 2025.

0: ηλιοφάνερου πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Ίν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

ποιος μας γυροκομεί τη σήμερον ημέρα. Ψιστέρα, καρβουνιέρα, μουσα δεκεμβριανή. Πολέμησα κι εγώ σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκιζα.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό.

μας διάφοροι, μόνοι κι αδιάφοροι, σέρνονται δίχως μιλιά. Η εγκατάλειψη σε επανάληψη, μια

μια νύχτα σαν κι αυτή σε κάποια μάγισσα στα δίχτυα είχαμε όλοι ξεχαστεί.